Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζωος 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Θαλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
3: Good morning.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βγήκε παγκόσμια κατάταξη για τις αγχώδεις διαταραχές. Στην κορυφή βρίσκεται η Πορτογαλία με περίπου 13.291 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Δεύτερη έρχεται η Μάλτα. Τρίτη η Βραζιλία και ακολουθούν Ιράν, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε Ελλάδα! Είμαστε στη 16η θέση παγκοσμίως με περίπου 9.635 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή περίπου 9,6%, και μάλιστα βρισκόμαστε ψηλότερα από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
1: Πάντως έτσι όπως θα είπες, ρε φίλε, λίγο αγχώθηκα παραπάνω εγώ.
0: Όχι, μην αγχώνεσαι άλλο και θα ανέβουμε κι άλλο στην κατάταξη.
1: Οκ.
2: Παλμός 96,5.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Εσύ θα αγόραζες ολόκληρο νησί με περίπου 412.000 ευρώ? Το Hillsday, ένα ακατοίκητο νησί στα Σέτλαντ της Σκωτίας, βγαίνει προς πώληση για περίπου 412.000 ευρώ.
1: Α, στη Σκωτία είναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Η έκτασή του περίπου 1.080 στρέμματα. Έχει τη δική του προβλήτα, δύο λίμνες γλυκού νερού, μεγάλη ακτογραμμή και ένα παραδοσιακό καταφύγιο. Το καλύτερο όμως, δεν έχει δρόμους και η πρόσβαση γίνεται μόνο με βάρκα.
2: Θύμησε με που είναι αυτό το νησί?
0: Στη Σκωτία.
2: Μα σκότησε, τώρα σκοτίστηκα.
1: Δεν θέλει. Να έχει ολόκληρο νησί, να έχει παραλίες, να βγαίνει έξω να πίνει τον καφέ και να τουρτουρίζει το κρύο.
2: Μα είναι πράγματα τώρα αυτά?
1: Από μένα είναι όχι.
2: Έλα τώρα, δηλαδή εντάξει, 400.000 τα έχω, αλλά εκεί πέρα δεν πάω.
1: Εντάξει.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Έχουμε τις πιο κουλές συλλογές που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιλιάδες πλαστικά παπάκια μπάνιου σε κάθε χρώμα, σε κάθε μέγεθος και σχέδιο που μπορείς να φανταστείς.
2: Έλα, Στέλιο, παραδέξου, το έχεις.
1: Έχεις παπάκια.
3: Έχω πραγματικό παπάκι, αν συνεχίσετε.
2: Θα το βάλεις μπρος και θα σου
3: ναι, θα φύγω.
1: Κάποιοι συλλέγουν σακουλάκια εμετού από αεροπλάνα, κρατώντας μάλιστα δείγματα από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.
2: Α, δείγματα από διαφορετικές εταιρείες, γιατί νόμιζα θα κρατούσαν και δείγματα εμετού.
3: Όπορε, Κωστή, θα ξεράσουμε,
2: έλεγα. Καλά, δεν θα είσαι και ο μόνος.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
8: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Εγώ στο δρόμο του θάνατου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε μέσα στην καρδιά.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
4: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Παλμός 96,5.

0: 5 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
2: Καλώς ορίσατε.
0: Καλωρίζικες, παιδιά. Οι καινούργιες μας καρέκλες δεν είναι καταπληκτικές. Πείτε, κουνιάμαι, έχει ροδάκια.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία. Βλέπουμε ο ένας τον άλλο. Πού πας, παιδί μου,
3: Συγχωράθηκε.
2: Αυτό είναι το παιδί, ξέρει, είμαι στην τάξη που δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, παιδική χαρά.
2: Θα πάρει απουσία να δεν σταματήσει. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε ένα τον άλλον επιτέλου. Αν και βλέπω λίγο προγούλι του Κωστή. Τώρα δεν χρειαζόταν να το βλέπω αυτό.
0: Και εγώ βλέπω, Στέλιο, ότι δεν φτάνει κάτω να πατήσει. Είναι πολύ ψηλέ για σένα.
2: Εσύ δεν φτάνω.
3: Εγώ βλέπω κάθε μέρα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και περνάω καλά.
0: Πόσο Λέων και πόσο Νάρκησο.
2: Πατώνει εσύ, Βίβιαν.
3: Όχι, εγώ δεν πατώνω. Είναι βαθουλά εδώ.
0: Αχ, καλημέρα, καλημέρα. Εσεί πώ είσαστε. Για ελάτε να μα πείτε στο Viber στο 6931-965-965 τι καλημέρε, τα μηνύματα, τα αγαπημένα σα τραγούδια. Αν ξυπνήσετε με καλή διάθεση. Εάν δεν ξυπνήσετε με καλή διάθεση, μείνετε. Εμείς έχουμε αρκετή για να δώσουμε, έτσι δεν είναι, παιδιά?
2: Εννοείται, και πολύ ωραία πράγματα για τη συνέχεια.
0: Τι έχουμε?
2: Μπορεί μια σχέση να τελειώσει όχι από απιστία, όχι από ζήλια, αλλά από κάτι που συμβαίνει ενώ κοιμάσαι.
0: Τι
2: σε
0: λες?
2: Λίγο θα σας τα πω όλα.
3: Το ότι ο έρωτας είναι τυφλός το ξέραμε, αλλά νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μπορεί να σε βρει στο πιο ακατάλληλο μέρος που φαντάζεσαι.
0: Μην ξεχνάτε, γύρω στις 8.30 έχετε ραντεβού με το Φτιάξε Βαλίτσα. Θα ακουστεί το ηχητικό και εσείς έχετε μόλις 5 λεπτά για να καλέσετε στο 2310-508-950 για να διεκδικήσετε τη συμμετοχή σας στην κλήρωση που θα γίνει στις 16 Οκτώβρη για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και από τον Παλμό 96,5. Είπαμε αρκετά. Σε λίγο γυρνάμε για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και να πάρουμε την πρώτη πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Πέμπτη. Τώρα Καμίλα Καμπέγιο και Χαβάνα. Στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

0: Δράκουλα στο Βαλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Από ό,τι βλέπω στο δορυφορικό χάρτη έχουμε κάποια θέματα στην κίνηση. Και όντως έχουμε καθυστερήσει αυτή την ώρα στην Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, όπως επίσης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο. Καλή εικόνα με αρκετά αυτοκίνητα στον περιφερειακό και χαμηλές ταχύτητες. Κόσμος πολύ στην Αγνώστου Στρατιώτου στην Πολύχνη. Ομαλή ροή στη Μίκη Θοδωράκη και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλή εικόνα από Βασιλίση Όλγας. Τώρα πάμε στο κέντρο. Καλή εικόνα παρουσιάζει αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Ιασονίδου. Αρκετά αυτοκίνητα σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη Τσιμισκή. Βλέπω ένα στόπ στην παραλιακή. Αν κάποιος τη διασχίζει, ας μου πει, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει εκεί. Ο καιρός.
1: Σχεδόν νεφελώδης, 11 βαθμοί Κελσίου τώρα αυτή τη στιγμή. Μετά θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια και 26 βαθμούς υψηλότερη.
2: Η Πράσινη Ελλάδα, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η νέα εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε τώρα το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σου.
1: Μπορεί μια σχέση να χαλάσει τόσο απλά επειδή κοιμάσαι στον ύπνο σου? Σε λίγο οι συνήθειες που έχουν οδηγήσει μέχρι και σε χωρισμό.

0: Τον Αγγελάη Λαμπονίτα. Στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Μπορεί να αγαπάς κάποιον με όλη σου την καρδιά, αλλά υπάρχει κάτι που κάνει κάθε βράδυ και μπορεί να σε φέρει ένα βήμα πριν από το χωρισμό. Μέχρι τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Στέλιο, ήρθε η ώρα νομίζω να μας το αποκαλύψεις τι είναι αυτό το τι.
1: Ρε παιδιά, τώρα εσείς νομίζατε ότι χωρίζουν μόνο οι απιστίες, οι μεγάλοι καυγάδες. Όχι, μπορεί να σε χωρίσει και μία κουβέρτα. Νέα έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθειών στον ύπνο. Ενώ άλλο 6% είπε ότι αυτές έπαιξαν ρόλο στο χωρισμό.
0: Για πες εσύ.
1: Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
0: Αυτό ρε παιδί μου, ναι, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Κοντοσούβλι.
0: Έμα ναι τώρα.
1: Να τρωγότανε να πάει στο καλό.
0: Ναι, τρώγονται μερικά τρέφια. Πώς δεν τρώγεται.
1: Καλημέρα μας, καλωσορίσατε.
0: Καλημέρα στην παρέα. Ουλά.
1: Επίσης έχουμε το κλέψιμο της κουβέρτας. Ο χαρός μου, δεν μπορώ.
0: Εγώ κοιμόμαι με ξεχωριστές κουβέρτες. Οι δύο κουβέρτες είναι το καλύτερο, όπως και τα δύο παπλώματα. Να μην σας πω και τα δύο διαφορετικά δωμάτια είναι τα καλύτερα.
1: Α, το πηγαίνετε και σε διαφορετικό σπίτι, εσύ, ρε.
0: Ναι, και αυτό μου βολεύει.
2: Διαφορετική πόλη, διαφορετική χώρα, Ήπειρο.
0: Έλα, το παρατραβήξαμε νομίζω.
1: Λοιπόν, παιδιά, η τηλεόραση στο κρεβάτι. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχει και αυτό σαν θέμα. Δηλαδή ότι ο ένας μπορεί να την έχει συνέχεια αναμένη και άλλο να κοιμάται δίπλα και να τσαντίζεται. Και
0: εγώ συνήθως διαβάζω. Ναι. Στο κρεβάτι δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Μπράβο.
2: Είναι και κλασάτι.
0: Κλασάτι τι.
1: Μα τι μορφωμένος άνθρωπος.
0: Παραμορφωμένος.
1: Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά η τελευταία σταγόνα. Δηλαδή ήταν αυτό που ξεχύλει στο ποτήρι, το κερασάκι στην τούρτα. Πώς θα λέγαμε.
0: Σηκώθηκα εσύ 2,5 ώρα το βράδυ, ήθελα κάτι να φάω. Στη διαδρομή δεν πρόλαβα να το φάω. Το ολοκλήρωσα στο κρεβάτι. Πρέπει να με χωρίζει, ρε Στέλιο.
1: Μη φέρνει φαγητό στο κρεβάτι, εμένα δεν μ' αρέσει. Εσύ, Βίβιαν, τι κάνει.
2: Όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
1: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε και εσείς. Καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα και στο φίλο Λάζαρο. Μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε το ηχητικό για το Φτιάξε Βαλίτσα. Τώρα πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη και φίλα μου.

0: άνοιξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: Έγινε χαμός και σήμερα στο 2310-508-950. Όπως καταλάβατε, οι γραμμές για το φτιάξε βαλίτσα έχουν κλείσει. Μην επικοινωνείτε άλλο με τηλεφωνικό νούμερο του Παλμού. Το επόμενο σας ραντεβού με το ηχητικό του φτιάξε βαλίτσα είναι κοντά στις 12.30 την ώρα που έχει εκπομπή η Εύη Αντρικοπούλου. Και το μεθεπόμενο λίγο πριν τις 3.30 στη Χρυσή Αυλιακού.
1: Γενικότερα είμαστε συντονισμένοι στον Παλμό και ακούμε τα ηχητικά και πρέπει μέσα σε 5 λεπτά να αντιδράσουμε.
0: Λοιπόν, είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι κάνουν οι φίλοι μας που είναι στο αυτοκίνητο. Καλή εικόνα στον περιφερειακό με μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε καθυστέρηση στην κάθοδο της Μήγη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Έχουμε ομαλή ροή σε Βασιλής Σόλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή εικόνα από Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Καλούτσικος, ανεβαίνει δειλά-δειλά και η θερμοκρασία. Έφτασε στους 12 βαθμούς Κελσίου τώρα. Σχεδόν εφελώδης ο καιρός μας και η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει στους 26.
0: Ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα? Ποιανόν η τσέπη θα γεμίσει με χρήμα?
1: Η δική μου.
0: Και ποιοι θα έχουν νέες επαγγελματικές προοπτικές? Η Vivian ρωτάει κάθε βράδυ τον ουρανό μετάστρα και έρχεται την επόμενη μέρα το πρωί, δηλαδή σήμερα, για να μας τα πει.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στους κρυούς. Ευκαιρία για εξέλιξη στα επαγγελματικά σας προκύπτει, ενώ προκύπτει και ένα έντονο φλερ. Ταύρι τώρα, προσοχή στα έξοδα και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στα ανοίγματα, αλλά έρχεται και μια όμορφη συζήτηση στα αισθηματικά σας. Δίδυμοι, νέα πρόταση για δουλειά έρχεται και ένα μήνυμα από ένα ενδιαφέρον πρόσωπο έρχεται επίσης. Καρκίνη, σταθερότητα στα επαγγελματικά, ενώ ένα ζεστό και κλίμα και τρυφερότητα επικρατεί στις σχέσεις σας. Λέων, ξεχωρίζετε και κερδίζετε τις εντυπώσεις πάντα έτσι όπως σας αξίζει και πολύ μεγάλο πάθος είναι στον ορίζοντα για τα αισθηματικά σας. Παρθένος, πρέπει να βάλουμε λίγες προτεραιότητες στη δουλειά και να ξέρετε ότι μία παρεξήγηση που έχει συμβεί θα ξεπεραστεί. Ζυγός τώρα, συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα στα επαγγελματικά, οπότε δείτε με ποιον μπορείτε να κάνετε κάτι όμορφο και μία ευχάριστη γνωριμία θα κάνετε επίσης. Σκορπιοί, κρατάτε τα σχέδιά σας για εσάς, κοντά τα χαρτιά στο στήθος, ενώ έντονα συναισθήματα θα νιώσετε στα αισθηματικά σας. Τοξότης, νέα ευκαιρία ανοίγει η επαγγελματική, ενώ έρχεται και καινούριο φλερτ και εκπλήξεις. Εγώ καιρός, πρόοδος, αλλά χρειάζεται υπομονή στα επαγγελματικά. Στη σχέση είστε σταθεροί και μπράβο σας. Υδροχόος, μια νέα ιδέα σας κάνει να ξεχωρίζετε και κάτι απρόσμενο θα συμβεί στα αισθηματικά σας. Ιχθύς, τέλος, μην βιάζεστε για την επαγγελματική σας αποκατάσταση, αλλά να ξέρετε, έχετε και μια ρομαντική διάθεση και στιγμές αυτό τον καιρό.
1: Βιβίαν, σε παρακαλώ, μην ξαναπείς ότι θα έχω καινούργιες γνωριμίες ο ζυγός, γιατί κουράστηκα. Αυτό το μήνα δηλαδή έχω γνωρίσει 15 άτομα. Έλεος, κουράστηκα. Δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Παιδιά, ο έρωτας είναι τυφλός, το ξέραμε. Αλλά νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι μπορεί να σε βρει στο πιο ακατάλληλο μέρος που φαντάζεστε. Μείνετε εδώ για να το ακούσετε.

0: δροσερή αναπνοή και λαμπερά χαμόγελα. Σας λέμε καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε στην παρέα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και υπάρχουν μέρη που πας για να γνωρίσεις κόσμο. Και υπάρχει και ένα μέρος που αν σου ζητήσουν τηλέφωνο, μάλλον θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό, έτσι δεν είναι, Βίβιαν?
1: Βεβαίως. Τελικά αυτό που λένε, ο έρωτας δεν κοιτάζει ούτε τόπο, ούτε χρόνο, ούτε καν την περίσταση. Ακούστε τι βρήκα εδώ. Σύμφωνα με έρευνες εφαρμογής γνωριμιών, το 65% των millennials δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει τηλέφωνα με κάποιον που γνώρισε σε κηδεία.
0: Μην είστε τέτοιοι, ρε millennials. Μην είστε τέτοιοι, ρε.
2: Ήρεμα.
1: Καλά το ακούσατε, παιδιά. Πας να πεις τα συλληπιτήρια και μπορείς να φύγεις και με τηλεφωνάκι και με μια καινούργια γνωριμία.
0: Και με δαχτυλίδι, ίσως.
1: Δεν σταματάμε εδώ όμως. Το 71% δηλώνει ανοιχτό στο ενδεχόμενο να βγει ραντεβού με κάποιον που γνώρισε σε τέτοια τελετή. Μάλιστα, 4 στους 10 millennials παραδέχονται ότι έχουν νιώσει έλξη για κάποιον σε κηδεία ή και σε μνημόσυνο.
2: Δεν θα σταματήσουμε αυτά, τι θα γίνει.
1: Οι ειδικοί εξηγούν ότι σε τέτοιες συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερο την ανθρώπινη επαφή.
0: Στέλιο, εσύ στην κηδεία την πέφτεις?
2: Όχι, ρε. Αρχικά χαλαρώστε. Όχι, ρε, γιατί παρατραβηγμένο στην κηδεία θα εντοπίσει το στόχο.
0: Ναι.
2: Στα 40 θα κάνει την πρώτη γνωριμία.
0: Ναι.
2: Στο χρόνο θα πας πλέον στο μνημόσυνο ως ζευγάρι.
0: Να είστε γεροί να το θυμόσαστε. Ότι αυτό ήταν η αφορμή που σας ένωσε.
2: Μου, τι λέμε.
1: Να σας πω όμως εγώ τώρα κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω...
2: Όχι για κηδείες.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρω εσείς τι προθέσεις έχετε για τις 8 Οκτωβρίου. Εγώ πάντως έχω πολύ σοβαρές. Τώρα δίνω ραντεβού με όλους σας στο νέο Energy Store στην οδό Πόντου 72 στην Καλαμαριά. Το τρίτο παρακαλώ κατάστημα Energy στη Θεσσαλονίκη. Για να πάμε να δούμε το νέο χώρο από κοντά, να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό που θα παίζει μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου, που ένας τυχερός θα κερδίσει το ρεύμα του για έναν χρόνο, αλλά και για να μπούμε στην κλήρωση που θα γίνει επιτόπου για 3 ηλεκτρικά πατίνια. Και όποιος έχει ακόμα πιο σοβαρές προθέσεις, κάνει επιτόπου την αίτησή του στο κατάστημα και παίρνει δώρο μια smart LED ταινία. Αν δεν προλάβετε να πάτε, κλείστε τηλεφωνικό ραντεβού για μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας στο κατάστημα και κερδίστε μια smart LED ταινία επίσης. Τα λέμε σήμερα 8 Οκτωβρίου, Πόντου 72 και ώρα 6 με 9 το απόγευμα. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.
0: Έφτασε στο νούμερο 2 του αμερικάνικου Billboard Hot 100 και στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας. Το χαρακτηριστικό του ρεφρέν έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της δεκαετίας. Ήταν το μεγάλο διεθνές ντεμπούτο του συγκροτήματος και τώρα στην παρέα μας έρχονται οι Pussycat Dolls με τον Don't Ya.

0: girlfriend was wrong like me. Don't you wish your girlfriend was fun like me. Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Βίνα Σκουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Παλμός 96,5.

0: πρωινό 5ης 8 του Οκτώβρη. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τσακπίνη σε καλημερίζουμε και σε καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: «Πρωινό με Πάλαμο».
0: Και τι έχουμε για τη δεύτερη ώρα για σένα? Έχουμε σούπερ παιχνίδι στις 9.30. Έχει τον τίτλο «Δεν κολλάει». Σας δίνουμε 12 λέξεις, 10 ταιριάζουν μεταξύ τους, 2 είναι εντελώς κουκουρούκου. Αυτές καλείστε να ανακαλύψετε για να μπείτε στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο που έχουμε στα τέλη του Οκτώβρη.
2: Λοιπόν, έχεις πάθει ποτέ το εξής? Να σου αρέσει τρελά κάποιος και ξαφνικά να κάνει κάτι τόσο μικρό, τόσο χαζό που να σου περνάει ο έρωτας σε 2 δευτερόλεπτα? Θα δούμε σε πολύ λίγο πώς ονομάζεται αυτό το φαινόμενο και γιατί επικρατεί τόσο πολύ στην Gen Z.
3: Και αν σου έλεγα ότι μέσα στο σώμα σου υπάρχουν μερικά εξτραδάκια που η εξέλιξη μάλλον δεν πρόλαβε να διαγράψει, και δύο από αυτά μπορεί ήδη να τα έχει αποβάλει το σώμα σου. Σε λίγο τα 6 πιο περίεργα παραδείγματα.
0: Πάλι κομμάτια θα μας κάνει ο Στέλιος, να ξέρεις, Βίβια. Να έχεις το νου σου.
3: Ένα παστίτσιο τότε να το
0: κάνει. Σταμάτα, ρε. Imagine Dragons και Bones, και όταν τελειώσει το τραγούδι θα επιστρέψουμε για να δούμε τι κάνουν οι φίλοι στο αυτοκίνητο.

0: Δίνουμε στη μέρα σας ρυθμό με Παλμό 96,5 και όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα παρέα μέχρι και τις 11 με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και είναι η στιγμή που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγα. Έχουμε κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Στρατού και στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας, μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός λίγο στάσιμος μου φαίνεται. Δεν λέει να ανέβει η θερμοκρασία. Στους 12 παραμένει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη μας. Σχεδόν ηλιοφάνεια όμως, σαν να καθαρίζουν τα σύννεφα και η ανώτατη θα φτάσει στους 26.
2: Μην ξεχνάτε ότι λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε Δεν Κολλάει. Θα ακούσετε 12 λέξεις. Οι δύο από αυτές δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες και αυτές καλείστε εσείς να ανακαλύψετε και να μας πείτε εδώ πέρα. Στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 965 965 που θα γράφει Δεν Κολλάει και το ονοματεπώνυμό σας για να έρθετε να παίξετε μαζί μας, γιατί μην ξεχνάτε έχουμε πολύ πολύ μεγάλο δώρο από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη που ουσιαστικά θα σας δώσουμε δώρο τα μαθήματα αλλά και τα εξέταστρα για ένα δίπλωμα οδήγησης.
1: Ποια 6 πράγματα έχει το σώμα μας αλλά μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά και χωρίς αυτά? Σε λίγο, και μάλιστα δύο από αυτά μπορεί ήδη να σου λείπουν χωρίς να το ξέρεις.
0: Τι λέω,
1: τρελαίνεσαι.
0: Ποιος ξέρει τι θα ακούσουμε πάλι.

0: Έλα ρε, εσύ δεν το ήξερα.
1: Ναι, ρε, ναι, ναι.
0: Μας έλεγε ο Στέλιος ότι το ανθρώπινο σώμα είναι μια καταπληκτική μηχανή, μόνο που φαίνεται πως ο κατασκευαστής ξέχασε να αφαιρέσει μερικά εξαρτήματα που δεν είναι πια απαραίτητα. Εδώ είμαστε στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Έλα, Στέλιο, συνέχισε να μας λες πράγματα.
2: Δώστε προσοχή, διότι θα ακούσετε πολλές άγνωστες λέξεις. Έξι σημεία λοιπόν στο σώμα μας. Σκολικοειδής απόφυση.
3: Βεβαίως.
2: Ναι. Χολιδόχος κίστη.
3: Ναι.
2: Αμυγδαλές.
0: Έχουμε.
2: Φρονιμίτες.
0: Έχουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχω, πρέπει να τους έχω βγάλει. Ναι.
2: Και δύο λιγότερο γνωστούς μυς, το μακρό παλαμιαίο. Στο.
0: Τώρα ρε φίλε. Ναι, για το παλαμιαίο.
2: Να πω. Στο αντιβράχιο. Και τον πελματιαίο στο πόδι.
0: Βράχο, βράχο τον καημό μου και πελματιαίο πόδι. Τι είναι αυτά.
2: Λοιπόν,
0: ένα ανθρωπολόγιο.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι και ένα στου τέσσερι ανθρώπου μπορεί να γεννιέται χωρί τον μακρό παλαμιαίο μη.
0: Ναι.
2: Και να μην το καταλάβει ποτέ.
3: Δεν το καταλαβαίνουν οι υπόλοιποι.
0: Σταμάτα εσύ. Θα τον αφήσει τον άνθρωπο.
2: Ενώ ένα ποσοστό ανθρώπων γεννιέται και χωρί πελματιαίο.
0: Τι λέει. Ναι.
2: Βέβαια δεν τα, δεν τα χρειαζόμαστε, λίγο να σοβαρευτούμε. Είναι και λίγο υπερβολικό γιατί κάποια έχουν και λειτουργίες. Για παράδειγμα, η σκολικοειδής απόφυση φαίνεται να παίζει ρόλο στο ανοσοποιητικό και στα ωφέλιμα βακτήρια. Απλώς μπορούμε να ζήσουμε φυσιολογικά και χωρίς αυτά. Δεν σας ενδιαφέρει καθόλου αυτό που λέω.
0: Εσύ, πόσο φυσιολογικά να ζήσουμε με πέντε λέξεις που δεν ξέρουμε τις τρεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, μπορεί να μου εξηγήσει.
2: Μα και εγώ το εκατομμύριο δεν το ξέρω, δεν το έχω δει ποτέ, αλλά το θέλω.
0: Αν σωστά.
2: Εντάξει.
0: Ωραίο. Ωραίο το γύρισμα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αβέλα.
3: Τίποτα, έπαθε ένα μικρό.
2: Είναι σε υποσύνθεση.
3: Έπαθε ένα μικρό κεφαλικό.
0: Σήκωσε το παλαμιαίο τη.
3: Σταματήστε. Έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό ο Κωστής. Επειδή για μικρό εγκεφαλικό είναι και το δώρο το οποίο σας δίνουμε για αυτό το μήνα. Το δίπλωμα είναι το πρώτο βήμα. Το σημαντικό είναι να μάθεις να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκης βρίσκεις έμπειρους εκπαιδευτές, διπλώματα όλων των κατηγοριών και σωστή προετοιμασία για το δρόμο. Θα τους βρεις στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9, σχολές οδηγών Κυριακάκη. Οδηγείς σωστά, Κυριακάκης φυσικά. Και από τις σχολές Κυριακάκης θα είναι και τα μαθήματα οδήγησης αλλά και τα εξέταστρα τα οποία προσφέρουμε σαν μεγάλο δώρο στο Δεν Κολλάει για αυτό το μήνα.
0: Θέλετε να παίξετε, θέλετε να το διεκδικήσετε, όχι για σας, για κάποιον πολύ κοντινό σας πρόσωπο.
2: Καλά,
0: γράφτε στο 6931 965 965.

0: κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
1: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: στον Παλμό 96,5. Ήθελε να απελευθερωθεί και ο Γιώργος Σαμπάνης, αλλά τον ξανακλείσαμε μέσα. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα και είναι η ώρα που η παρέα παίζει. Δεν κολλάει. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο σας δίνουμε 12 λέξεις και δύο από αυτές τις λέξεις δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες 10. Αυτές καλείται να ανακαλύψει κάθε μέρα ένας ακροατής ή μια ακροάτρια. Σήμερα έχουμε ακροατή. Μετά από κλήρωση, καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τον Αλέκο στο Παλμό 96,5 και στο Πρωινό με Παλμό. Καλημέρα, Αλέκο.
1: Καλημέρα.
0: Αυτή την ώρα σε βρίσκουμε στο δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά που.
1: Στο χωράφι.
0: Στο χωράφι, στη δουλειά. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Καλημέρα στην αγαπημένη αγροτιά. Λοιπόν, Αλέκο, είσαι έτοιμος να ακούσεις τις 12 λέξεις για να καλύψεις ποιες δύο δεν κολλάνε?
1: Έτοιμος.
0: Για πάμε. Πόσο κοντά είσαι? Γιατί αυτό βάλει? Δηλαδή είναι δυνατόν?
2: Μα είναι και θέλει.
0: Πώς το κάνω?
2: Κάνει παρεμβολές μόνο το σύστημα. Δεν θέλει να παίξουμε το δεν κολλάει.
0: Τώρα θα παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, Αλέκο, πάμε να ακούσεις τις 12 λέξεις. Πάστα, τρουφάκια, κρουασάν, εκλέρ.
2: Προφιτερόλ, μιλφέι, μακαρόν, τάρτα.
3: Τσουρέκι, μπακλαβάς, κοκ, τούρτα.
0: Και πάμε να τα πούμε ακόμα μια φορά λίγο πιο γρήγορο. Πάστα, τρουφάκια, κρουασάν, εκλέρ.
2: Προφιτερόλ, μιλφέι, μακαρόν, τάρτα.
3: Τσουρέκι, μπακλαβάς, κοκ, τούρτα.
0: Αυτές ήταν οι 12 λέξεις. Ποιες δύο δεν κολλάνε, Αλέκο?
2: Για να δούμε.
1: Τα δύο που δεν κολλάνε πρέπει να είναι το τσουρέκι και κρουασάν.
0: Τσουρέκι και κρουασάν.
2: Το κλειδώνουμε.
0: Ωραία, θα το κλειδώσουμε. Ναι!
3: Μπράβο!
0: Συγχαρητήρια. Το όνομά σου θα είναι και αυτό μέσα στην κληρωτίδα. Την κλήρωση θα την κάνουμε στα τέλη του Οκτώβρη. Ελπίζουμε να είσαι και εκεί τυχερός. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας.
2: Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
0: Καλή
1: γεια
0: συνέχεια, γεια και χαρά.
2: Πολύ επικίνδυνη λέξη κληρωτίδα, μπράβο σου που το έχεις. Δηλαδή,
0: και ήταν, ήταν πάντως και παγίδα το σημερινό, έτσι. Δηλαδή το κρουασάν και το τσουρέκι, ενώ τα πέλμα του αγροπλαστείου.
2: Ναι.
0: Είναι αρτοποιήματα, πώς τα λες?
3: Αρτοπαρασκευάσματα.
0: Αυτό
2: ακριβώς. Αρτοποιήματα.
0: Λοιπόν,
3: μάλλον ο Αλέκος ξέρει από γλυκά.
0: Έτσι.
2: Μάλλον.
0: Λοιπόν, να σας πω, εσείς που δεν καταφέρατε να παίξετε μαζί μας, δεν κολλάει. Μην ξεχνάτε στο τρίτο μέρος του Πρωινού με Παλμό. Σας περιμένει το Βρες τη Μούφα με ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε τι κάνουν οι φίλοι στο αυτοκίνητο. Τώρα πάμε για Pharrell Williams και Happy.

0: What about us? Βίβιαν τραγουδάς. Από δίπλα σιγοντάρι και ο Στέλιος. Φαντάζομαι ότι και αρκετοί στην παρέα το έχετε τραγουδήσει, αν και το τσεκουρώσαμε το τραγουδί στο τέλος. Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή μαζί στο πρωινό με Παλμό. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους. Πρωινό με Παλμό. Και βλέπω ότι έχουμε πολύ καλή ροή στον Περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καρμαλή και στη Βασιλή Σόλγα. Καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου, περισσότερα αυτοκίνητα αυτή την ώρα στην Εγνατία. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Πολύ καλή εικόνα και με τον καιρό μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, 16 βαθμούς έχουμε φτάσει τώρα, σχεδόν ηλιοφάνεια και στους 26 η ανώτατη. Θα φτάσει.
2: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service. Λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310559999.
1: Πώς γίνεται να φύγει όλη η έλξη για κάποιον μέσα σε 3 δευτερόλεπτα χωρίς να έχει κάνει καν κάτι σοβαρό? Σε λίγο το περίφημο ικ που μπορεί να σκοτώσει ένα φλερτ στο άψε σβησέ.

0: Τόσο ρομάνς πλέον, έτσι. Έχεις πάθει όμως ποτέ το εξής? Να σου αρέσει τρελά κάποιος και ξαφνικά να κάνει κάτι τόσο μικρό, τόσο χαζό, που να σου περνάει ο έρωτας σε 2 δευτερόλεπτα.
1: Θα σας δώσω εγώ παράδειγμα για το τι ακριβώς εννοεί ο Κωστής. Βγαίνετε, ας πούμε, πρώτο ραντεβού. Όλα τέλεια, υπάρχει χημεία, μέχρι που τον βλέπεις να δαγκώνει το κουτάλι ενώ τρώει τη σούπα και να κάνει θόρυβο.
2: Τα νεύρα μου, επίσης δεν μπορώ να μασουλάνε.
1: Έφυγε ο έρωτας κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Το φαινόμενο έχει γίνει τόσο δημοφιλές που η λέξη η οποία το περιγράφει μπήκε στο λεξικό του Cambridge, παρακαλώ.
0: Οπα.
1: Επιστημονική μελέτη έδειξε ότι οι τελειομανείς είναι πιο πιθανό να παθαίνουν αυτό το ξαφνικό ξενέρωμα.
0: Θα μας πεις πώς λέγεται αυτό το ξενέρωμα?
1: Αυτό το ξενέρωμα λέγεται ικ.
2: Τι λέει?
1: Ικ.
2: Το μόνο ικ που ξέρω είναι το ικα. Γιατί δεν είπες και το α.
1: Είναι παρόμοιο.

0: Πάντως, σε βρετανική δημοσκόπηση το 45% ξενέρωνε με το στείλε φωτογραφίες που στέλνετε εσείς, τα αγόρια συνήθως μηνύματα, το 44% με το emoji της μελτζάνας, ενώ το 34% με την ατάκα πόνεσης όταν έπεσες από τον ουρανό.
1: Τι?
0: Ναι.
2: Όπω, έπεσε ο άγγελος.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
2: Ζαχαροπλάστη ήταν ο πατέρας σου. Πεις πολύ γλυκιά.
1: Και άλλα τέτοια.
2: Δεν μπορώ.
1: Ικ.
2: Έχω φύγει για ικ κατευθείαν.
0: Παλιά για να χωρίσεις έπρεπε να γίνει κάτι σοβαρό. Τώρα φτάνουν και τέτοια.
2: Ωραία. Γενικά νομίζω ανέκαθεν υπήρχαν αυτά.
1: Υπήρχαν. Δηλαδή, Βίβη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν το κομμενικό ξύσει λίγο τη μύτη του ρε παιδί μου, σε χαλάει, είναι ικ αυτό.
0: Αυτό δεν είναι μόνο ικ, αυτό είναι και ιού.
1: Όντως είναι και ιού. Δεν έχει άδικο. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11, οπότε σας περιμένει το τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής. Τώρα μας περίμενε στην αναμονή η Σία και το Σαντιλίερ.
2: Ευχαριστούμε, Σία.

0: Δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ. Πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

0: 8 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό 5ης, 8 του Οκτώβρη. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Αλμό.
0: Έλα, λα, λα, λα.
2: Τι?
0: Πάρε.
2: Έλα, πάρε.
0: Λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής παίζουμε Βρες τη Μούφα και σήμερα διεκδικείς ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Τι άλλο έχουμε στο τρίτο μέρος?
3: Φανταστείτε να ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου το να καμαρώνεις για τις επιτυχίες σου θεωρείται σχεδόν κακή συμπεριφορά, και όμως υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω από αυτό.
2: Και δύο πολύ γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz κάποτε πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου. Αυτό που είναι πιο απίστευτο είναι το τι συνέβη μετά, και μετά θα μάθουμε τι ήταν αυτό.
0: Λίγο βλέπουμε τι γίνεται με την κίνηση στους σχετικούς δρόμους της πόλης και παίρνουμε την πρόβλεψη την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα Ed Sheeran και Bad Habits στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: So easy to fall in love. Olivia Dean στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε καινούριους φίλους και καινούριες φίλες στην παρέα. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στο Σαμσόν. Καλημέρα στο Θοδωρή, στην Ελένη, στη Χριστίνα, στην Κατερίνα, στην Ένα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Πολύ καλή εικόνα από περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγας. Η Αγίου Δημητρίου αυτή την ώρα παρουσιάζεται μισό γεμάτη. Καλά κινούνται οι φίλοι οδηγοί στην Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα και η Τσιμισκή. Καλύτερη εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Εξαιρετικός, 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, με ηλιοφάνεια, και στους 26 βαθμούς θα φτάσει η ανώτατη.
2: Και μην ξεχνάτε ότι λίγο μετά τις 10.30 θα παίξουμε και το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα. Βρες τη μούφα. Θα ακούσετε τρεις πληροφορίες και οι δύο από αυτές είναι αλήθεια, η μία είναι ψέμα και αυτή καλείσαι να βρεις εσύ. Μας στέλνεις ένα μήνυμα στο 6931-965-965 τη λέξη μούφα για να παίξεις μαζί μας και μην ξεχνάς, έχουμε εξαιρετικό δώρο, ένα ζευγάρι γυαλιά από το Οπτικά Ζωγράφος.
1: Φανταστείτε τώρα δύο ανθρώπους να πλακώνονται στις μπουνιές και λίγα λεπτά αργότερα να γίνονται σύμμαχοι για έναν εντελώς απρόσμενο λόγο. Κι όμως συνέβη, κι όμως θα το δούμε εδώ σε λίγο.

0: κούφα.
1: Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις.
0: Στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη κούφα και δήλωσε συμμετοχή.
2: Παλμός 96,5.

0: Με Κωστή, Vivian και Στέλιο μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Γιατί?
0: Michael Jackson και Billie Jean. Τι θέλεις, θα το ξανακούσουμε, βρε, πώς κάνεις έτσι.
1: Όχι, όχι, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί τσιρίζεις εσύ. Τι είναι αυτά?
0: Τσιρίζω, τραγουδάω.
2: Μελωδικότατη είναι η φωνή σου.
0: Μπράβο, Vivian, θα σου βάλω αύξηση λίγα παραπάνω λεφτά την Παρασκευή, να ξέρεις.
1: Λες και τον πατήσανε στο πόδι.
0: Κοιτάς, εσύ Παρασκευή δεν ξέρω, μένεις, δεν μένεις στην εκπομπή. Θα το κοιτάξω.
1: Καλά, έτσι πως είμαι σήμερα, πες για αύριο να μην υπάρχω.
0: Καλά, εσύ θα μείνεις. Παιδιά, οι Ράδιο Αρβίλα φεύγουν. Φεύγουν από τον Αντένα μετά από τόσα χρόνια συνεργασίας.
1: Σοκ, αποκλείεται.
0: Δεν έχουν αποκαλύψει που πάνε αυτοί. Βέβαια,
2: η Ντέβεν Κολεμά το αποκάλυψε και είπε ότι λογικά θα πάνε στο Open. Βέβαια, πού το ξέρει η Ντέβεν Κολεμά, δεν ξέρω.
0: Όπα, για το Open.
1: Open το ενδεχόμενο, δηλαδή, ανοιχτό.
0: Δυνατή μεταγραφή.
1: Είναι σοκαριστική.
0: Στα τηλεοπτικά θα μείνουμε. Με το δεξί επέστρεψε ο Λάκης Λαζόπουλος στη βραδινή ζώνη, καθώς τα νούμερα τηλεθέαση στην πρεμιέρα του Al Chadiri News χθες Τετάρτη φτάσανε στο δυναμικό κοινό μέχρι και το 20,9%.
1: Μπράβο, Λάκη.
0: Πολύ καλά νούμερα έκανε το Μπαμπάς Αγαπώ με 17,7. Το Μια Γυναίκα κατέγραψε 13,1. Το Ντέρτι που είδα χθες, παιδιά, με την Κλένια την Ρένεση, πολύ ωραίο, και με τον Νούσια, έπιασε 12,7. Και το Κρίνο και Αγκάθι 10,7. Στα τηλεοπτικά έχουμε αυτά. Βέβαια, στην τηλεόραση, τις τελευταίες μέρες αυτού παίζει περισσότερο, είναι το θέμα με Βύση Καρβέλα και Συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Βύση Καρβέλας, παιδιά, έχει γίνει χαμός. Ο Ηλίας Ψινάκης άνοιξε και το χρονοτούλα από τις ελληνικές showbiz και αποκάλυψε μια ιστορία που μοιάζει με σκηνή από ταινία. Θυμήθηκε το 1997 όταν συνεργαζόταν με τον Νίκο Καρβέλα. Οι δυο τους λοιπόν είχαν ένα τόσο άγριο καυγά έξω από το νυχτερινό κέντρο Χάος τότε, στην Ιερά Οδό, που όπως περιέγραψε ο Ψινάκης, κατέληξαν να παίζουν μπουνιές στη μέση του δρόμου μπροστά στα αυτοκίνητα.
2: Έτσι.
1: Και μπήκανε και στο μαγαζί σκοτωμένοι, μόνο που εκεί τους περίμενε μια έκπληξη. Η Άννα Βίσκη και ο Σάκης Ρουβάς τους ανακοίνωσαν ότι δεν ήθελαν να τραγουδήσουν μαζί το Σε Θέλω, με θέλεις. Επειδή θεωρούσαν τους εαυτούς τους πιο ροκ, ρε παιδί μου.
0: Α, ναι.
1: Σε θέλω, με θέλεις.
0: Γιατί δεν παντρευόμαστε,
2: σε θέλω πολύ.
1: Και τότε συνέβη το απίστευτο. Ο Ψινάκης και ο Καρβέλας ξέχασαν αμέσως τον καυγά τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους και τους ξεκαθάρισε ότι αν δεν έλεγαν το τραγούδι θα έφευγαν. Ο Ψινάκης πάντως αποθέωσε και τη Βύση, λέγοντας ότι σήμερα έχει απίστευτες αντοχές και δουλεύει περισσότερο από ποτέ.
0: Ολία τις θέλει.
3: Όλες αγαπημένες.
1: Ναι, ναι.
3: Να τα λέμε αυτά.
1: Τι να πω τώρα. Εντάξει.
0: Αγαπημένες τελειώσανε με τον Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Τώρα τι γίνεται όμως με τη Βύση?
0: Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση και με τη Βύση. Ναι, φτάνει τόσο.
2: Να ξέρετε, το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σας, το υπογράφει. Ανακαλύψτε τα καλύτερα οπτικά της αγοράς στα Οπτικά Ζωγράφος και βρείτε αυτό που πραγματικά ταιριάζει σε εσάς. Ερμού 77 και Αγίας Σοφίας 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπτικά Ζωγράφος. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες ποτέ. Και από τα Οπτικά Ζωγράφος είναι και το ζευγάρι γυαλιών, το οποίο διεκδικείται σε πολύ λίγο στο Βρέστη Μούφα, στο παιχνίδι που θα παίξουμε.
0: Εάν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, για λίγο ακόμα προλαβαίνετε. 6931-965-965.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις, ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
5: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
6: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
7: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
6: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα, και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Παλμός 96,5.

0: Daddy Swims και Bad Dreams στο Παλμόν 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα και αυτή την ώρα η παρέα παίζει το δεύτερο παιχνίδι της εκπομπής που είναι το Βρες τη Μούφα για τους καινούριους φίλους που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Να σας πούμε ότι κάθε μέρα σας δίνουμε τρεις πληροφορίες, μία από αυτές δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η Μούφα και τη Μούφα καλείται να ανακαλύψει σήμερα η φίλη Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Ευαγγελία, ποια περιοχή μας ακούς?
2: Νέα μου
1: δεν είναι Χαλκιδική. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία η Χαλκιδική. Αν συνεχιστεί για αυτός ο πολύ ωραίος καιρός, ίσως προλάβουμε να κάνουμε και μια τελευταία βουτίτσα, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως. Ακόμα κάνουν. Έχουμε εδώ πολύ τουρισμό.
0: Έχουμε κόσμο. Μια χαρά.
1: Πολύ θετική άβρα, Ευαγγελία. Μπράβο, Ευαγγελία.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, είσαι πανέτοιμη να παίξουμε Βρες τη Μούφα?
2: Ναι,
0: πάμε. Για πάμε. Λοιπόν, Ευαγγελία, το ρουζ χρησιμοποιείται κυρίως για να δώσει χρώμα στα μάγουλα.
1: Η μάσκαρα χρησιμοποιείται για να βάφουμε τα φρύδια και όχι τις βλεφαρίδες.
3: Το κραγιόν μπορεί να έχει ματ ή γυαλιστερό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Ευαγγελία. Ποια πιστεύεις ότι είναι η Μούφα?
2: Τα μάγουλα.
0: Τα μάγουλα, ποιο είναι αυτό,
1: το πρώτο?
2: Ναι.
1: Μα όχι, το πρώτο.
0: Το πρώτο λες.
3: Δεν θέλεις να το δίπλο σκεφτείς?
1: Να το τρίπλο τσεκάρεις, δίπλο τσεκάρεις.
2: Μισό λεπτό. Το ρουζ.
0: Η μάσκαρα,
2: συγγνώμη.
1: Για να δούμε τώρα
0: να
1: μήπως...
0: Να το κλειδώσουμε, Ευαγγελία.
2: Ναι, με συγχωρείτε, ναι.
1: Ωραία, το κλειδώνουμε.
0: Το κλειδώνω, Στέλιο.
1: Το κλειδώνουμε.
0: Φέρε το κλειδί.
1: Έλα, πάρ' το. Ναι,
3: μπράβο. Συγχαρητήρια, Ευαγγελία.
1: Μα να μας φύγει μέσα από τα μάτια μας.
0: Μα είναι δυνατόν, ρε, η Ευαγγελία. Σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας. Ευαγγελία, σε ευχαριστούμε που έπαιξες μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και να είσαι πάντα εδώ στην παρέα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Και σε σένα.
0: Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που δίνουμε τα δώρα, έτσι.
1: Είμαστε και πολύ χαλαροί και πολύ. Πώς να πω τώρα.
3: Τα δώρα είναι για να τα δίνουμε, εγώ αυτό θα πω.
1: Έτσι, και μπράβο μας γι' αυτό. Μας αρέσω.
0: Ναι, φίλε. Μπράβο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε λίγο θα δούμε αν είναι και πολύ ωραία τα πράγματα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Τώρα έχουμε κάτι το οποίο είναι καλό. I'm good.
1: I'm better.
0: εσύ, πόσο ανταγωνιστικό.
1: I'm better.
0: Εντάξει, λοιπόν.
3: Right.

0: εγώ, λέει.
1: Δεν είσαι εδώ, πού είσαι αν δεν είσαι στο Παλμό, πες μου. Αχ, εδώ είμαστε εμείς. Κουράστηκε. Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους.
0: Το ήταν.
1: Για να δούμε τι γίνεται.
0: Εξαντλήθηκε.
1: Καλή εικόνα από τον περιφερειακό, τη Μίκη Θεοδωράκη, τη Βασιλή Σόλγα, τη Βασιλή Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν περιγράφω άλλο. Γεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα τη Γνατία.
0: Okay.
1: Μισογεμάτη τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Στέλιο, θα φας τρελό.
0: Θα πάμε στον καιρό.
1: Πες μας στον καιρό, ναι.
0: Λοιπόν. 18 βαθμοί Κελσίου τώρα. Σχεδόν ηλιοφάνεια. Και 26 θα φτάσει ανώτερη. Η Βίβια ανάλαβε τα ενία, δεν μπορώ άλλο.
2: Φανταστείτε να αγοράζετε μια καινούργια Mercedes και να ντρέπεστε για το πώς θα την πείτε. Θα το πείτε στους φίλους σας.
1: Μερσεντέ.
2: Μερτσέντα το λέμε εμείς στο χωριό. Να σου πω την αλήθεια. Και όμως, να ξέρετε, στη Σκανδιναβία υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία που λέγεται νόμος του Γιάντε ή Γιάντε Λόβεν.
1: Γιάντε Λόβεν.
2: Γιάντε Λόβεν. Η βασική της ιδέα, μην πιστεύεις ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους και κυρίως μην επιδεικνύεις τις επιτυχίες σου. Η έννοια εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1933 σε μυθιστόρημα του συγγραφέα Άξελ Σάντεμουσε.
1: Πολλά ονόματα, ρε παιδιά.
2: Και περιγράφει μια νοοτροπία που συνδέθηκε βαθιά με τις σκανδιναβικές κοινωνίες.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί η υπερβολική επίδειξη του πλούτου και η συνεχής αυτοπροβολή δεν θεωρούνται ιδιαίτερα κομψές συμπεριφορές.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια, υπάρχει και η αρνητική πλευρά. Η κοινωνική πίεση να μην ξεχωρίζεις μπορεί να περιορίσει την προσωπική σου έκφραση. Τώρα φανταστείτε να το εφαρμόσουμε όλο αυτό στην Ελλάδα, που πρέπει να πάμε, που πηγαίνουμε διακοπές και άμα δεν ανεβάσουμε story είναι σαν να μην πήγαμε.
1: Το ίδιο ισχύει και με την προπόνηση στο γυμναστήριο, γλυκά. Να ξέρεις, άμα δεν βγεις φωτογραφία την ώρα που είσαι στο gym, δεν μετράει η προπόνηση.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω και εγώ να βγάλω, αλλά είμαι τόσο του τσέκι μπροστά στους άλλους. Πού να βγάλω.
1: Πολύ καλό έχει γίνει. Πού να βγάλει τη γωνίτσα, είπε. Εντάξει.
0: Είμαι εδώ στην καφετέρια του γυμναστηρίου.
2: Λοιπόν, τι έχουμε άλλο.
0: Λοιπόν, παιδιά, για την Energy. Η Energy δίνει νέα ενέργεια στην Καλαμαριά με ένα ανανεωμένο Energy Store στην οδό Πόντου 72 και στις 8 Οκτωβρίου είμαστε όλοι καλεσμένοι στα εγγένεια του Energy Store στην Καλαμαριά. Που δεν είναι μόνο για να δούμε τον νέο χώρο, αλλά και για να κερδίσουμε δώρα. Διότι όποιος έρθει μπορεί να κερδίσει από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Νοεμβρίου το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Wow.
0: Ναι, ή και να πάρει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει εκείνη τη στιγμή για να κερδίσει ένα από τα 3 ηλεκτρικά πατίνια που κληρώνονται. Λοιπόν, 8 Οκτωβρίου Καλαμαριά, Πόντου 72 και ώρα 6 με 9. Για τον διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.

0: Καλημέρα στην Ιουλία, καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα. Talk to you στο Παλμόν 96,5, όλα επιτυχίες. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11, αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για να σας πούμε το bye bye. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσετε τόσο καλά όσο και εμείς.
1: Μένετε συντονισμένοι όλοι εδώ στο Παλμό 96,5 για τις επόμενες 3 ώρες. Ακολουθεί η Εύη Ανδρικοπούλου και μετά σου έχουμε και 3 ώρες τη Χρύσα Πλιάκου.
0: Μην ξεχνάτε. Μπράβο, Στέλιο.
2: Πες το
0: εσύ.
2: Όχι, εσύ πρώτος.
0: Όχι, εσύ πρώτος.
2: Εσύ πρώτος.
1: Στις 12:30 θα είναι το επόμενο call, το επόμενο call για το παιχνίδι μας, το μεγάλο, το διαγωνισμό μας, το φτιάξε βαλίτσα. Οπότε να είσαι συντονισμένος για να ακούσεις το ηχητικό το οποίο θα παίξει και να πάρεις τηλέφωνο.
2: Τώρα έγινε η ώρα, παιδιά. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Περάσαμε καταπληκτικά. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 8 για ακόμη ένα.
1: Πρωινό με Παλμό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
9: Παλμός 96,5.

καλημέρα σε όλους. Είσαι στον Παλμό 96,5. Όλες επιτυχίες. Εύα Ανδρικοπούλου στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 2. Τρεις ώρες γεμάτες αγαπημένες επιτυχίες, εννοείται θετική διάθεση και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber 6931-965-965. Πάμε να δούμε τι θα ακολουθεί στη συνέχεια. Και έχουμε: περνάει πραγματικά πιο γρήγορα χρόνος όσο μεγαλώνουμε? Και γιατί μερικές μυρωδιές μας ταξιδεύουν αμέσως στο παρελθόν? Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο και έχουμε πολλά περισσότερα και επιστρέφουμε φυσικά με κίνηση και καιρό. Πού αλλού, στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

96,5 όλη επιτυχία σε Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχουμε ομαλή κυκλοφορία στους περισσότερους δρόμους. Υπάρχει μια ελαφρή κίνηση ίσως Ιόνος Δραγούμη στη Βενιζέλου, η Ασονίδου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου και βλέπω τώρα και λίγο στον Περιφερειακό. Καθαρή από κίνηση είναι η Λεωφόρος Νίκης και η Λεωφόρος Νίκης, παιδιά, για όσους βρίσκονται στον δρόμο. Πάμε τώρα να δούμε και όσον αφορά τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25. Λοιπόν, γιατί όταν ήμασταν παιδιά, το καλοκαίρι κρατούσε για πάντα. Περιμένω και τα μηνύματά σας, θέλω να μου απαντήσετε γι' αυτό, αλλά θα μάθουμε πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βγήκε παγκόσμια κατάταξη για τις αγχώδεις διαταραχές. Στην κορυφή βρίσκεται η Πορτογαλία με περίπου 13.291 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Δεύτερη έρχεται η Μάλτα. Τρίτη η Βραζιλία και ακολουθούν Ιράν, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε Ελλάδα! Είμαστε στη 16η θέση παγκοσμίως με περίπου 9.635 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή περίπου 9,6%, και μάλιστα βρισκόμαστε ψηλότερα από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
1: Πάντως έτσι όπως θα είπες, ρε φίλε, λίγο αγχώθηκα παραπάνω εγώ.
0: Μην αγχώνεσαι άλλο και θα ρεύουμε κι άλλο στην κατάταξη.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Παλμός 96,5.

96,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Και πάμε τώρα να δούμε αν έχουμε και εγώ και εσείς την ίδια αίσθηση. Και μιλάω για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Τα χρόνια περνούν όλο και πιο γρήγορα. Θεωρώ πως λίγο πολύ όλοι μας το νιώθουμε αυτό. Και δεν είναι μόνο δική μας εντύπωση. Οι ερευνητές έχουν προτείνει διάφορες εξηγήσεις και μία από αυτές έχει να κάνει με τις αναμνήσεις μας. Όσο μεγαλώνουμε, η καθημερινότητα γίνεται πιο προβλέψιμη, με περισσότερη ρουτίνα και λιγότερες πραγματικά καινούργιες εμπειρίες. Έτσι, όταν κοιτάμε πίσω, έχουμε λιγότερες έντονες και ξεχωριστές αναμνήσεις για μία ολόκληρη περίοδο και κάπως έτσι μοιάζει να περνά πολύ πιο γρήγορα. Ίσως γι' αυτό τα παιδικά καλοκαίρια μας φαίνονταν ατελείωτα. Να σου υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο πως στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει στο φυσικό κατάστημα Ωρεοκάστρου 91 στην Σταυρούπολη και στο αυτοκινητάκι.gr. Εμείς επιστρέφουμε, δεν φεύγει κανείς, για να δούμε κίνηση και καιρό στους δρόμους. Που ελού φυσικά στον Παλμό 96,5.

96,5 πίσω στο στούντιο. Εύη Δρυκοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε μία έτσι ομαλή κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους. Αγίου Δημητρίου είναι πολύ καλά η κίνηση και Λεωφόρο Νίκης και στον Περιφερειακό. Έχουμε μικρές, πολύ μικρές καθυστερήσεις Ιωνος Δραγούμη, Βενιζέλου, Τσιμισκή, Αγία Σοφίας και Ιασονίδου. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 22 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου.

γιατί μία μυρωδιά μπορεί να μας ταξιδέψει πιο γρήγορα από μία φωτογραφία. Θα το μάθουμε σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως, θα πρέπει να σου πω πως στο Coffee Gold θα βρεις κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum, και αυτή την περίοδο όλη η σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση στο coffeeglody.com. Είναι μια ευκαιρία, θεωρώ, να κάνετε τις αγορές σας.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Παλμός 96,5, όλα επιτυχές, Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μια καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Επίσης, να σου υπενθυμίσω πως στις 12.30 ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5 για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Το πρώτο βήμα ξεκινά πάντα από το Easy Travel You και θα τους βρεις στη Μαραζλή 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-22-64-82 και στα social media ως Easy Travel You. Έχει συμβεί να μυρίσετε κάτι και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να βρεθείτε νοερά σε ένα παλιό σπίτι, σε ένα ταξίδι ή σε μια συγκεκριμένη στιγμή από τα παιδικά σας χρόνια? Εμένα πάρα πολλές φορές και δεν είναι τυχαίο. Η όσφρηση έχει μια ιδιαίτερη στενή σχέση με τις περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με τη μνήμη και το συναίσθημα. Και γι' αυτό μια μυρωδιά μπορεί να ξυπνήσει μια ανάμνηση πολύ ζωντανά ακόμα και από μια εποχή που νομίζαμε ότι την είχαμε ξεχάσει. Κάποιες φορές λοιπόν αρκεί απλώς μια μυρωδιά.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
3: Η που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη! Ναι! Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Φτιάξε βαλίτσα.
1: Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310-508-950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
7: Παλμός 96,5.

Όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι ώρα να δείξει δύο. Ελπίζω η μέρα σου να κυλάει όμορφα και αν όχι, εμείς εδώ σίγουρα θα σου φτιάξουμε την διάθεση. Έχεις πολύ λίγο ακόμα για να μπορέσεις να δηλώσεις συμμετοχή στο 23 10 50 89 50 για τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει με το Easy Travel You και τον Παλμό 96,5 για 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς πάμε να δούμε τώρα. Ένα ψηφιακό avatar μπορεί να γίνει η φωνή ανθρώπων που δεν μπορούν να μιλήσουν. Και ένα είδος ρολογιού μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μετράμε τον χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ εννοείται επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό. Και τώρα έχουμε μέλισσες και Βικτόρια.

96,5 όλη επιτυχία σε Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πω πως οι γραμμές για το διαγωνισμό για 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη έχουν κλείσει. Θα μπορέσετε και στις επόμενες εκπομπές και φυσικά και αύριο να δηλώνετε συμμετοχή στο 2310 50 89 50. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους για τους φίλους μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε γρήγορση για να πάνε στις δουλειές τους. Λοιπόν, ομαλή είναι η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους, είναι εντάξει ο περιφερειακός, είναι εντάξει και η Εγνατία, Λεωφόρος Στρατού, παραλιακή, κανένα απολύτως πρόβλημα. Βλέπουμε μερικές καθυστερήσεις στην Κασάνδρου, Ίωνος Δραγούμε και Τσιμισκή. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 23 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ερευνητές ανέπτυξαν ένα σύστημα που συνδέει τον εγκέφαλο με ένα ψηφιακό χαρακτήρα και επιτρέπει σε ανθρώπους με παράλυση να εκφράζουν όχι μόνο λόγια, αλλά και στοιχεία της φυσικής τους έκφρασης. Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος δίνει τα σήματα και ένα ψηφιακό avatar αναλαμβάνει να τα μετατρέψει σε επικοινωνία. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, αλλά δείχνει πόσο κοντά μπορεί να φτάσει η επιστήμη στο να αποκτήσει έναν από τους πιο βασικούς τρόπους με τους οποίους επικοινωνούμε. Εμείς επιστρέφουμε μετέπειτα με τα υπόλοιπα θέματά μας. Για την ώρα έρχονται άλλα.

0: Εσύ θα αγόραζες ολόκληρο νησί με περίπου 412.000 ευρώ? Το Hills Day, ένα ακατοίκητο νησί στα Σέτλαντ της Σκωτίας, βγαίνει προς πώληση για περίπου 412.000 ευρώ.
1: Α, στη Σκωτία είναι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Η έκτασή του περίπου 1.080 στρέμματα. Έχει τη δική του προβλήτα, δύο λίμνες γλυκού νερού, μεγάλη ακτογραμμή και ένα παραδοσιακό καταφύγιο. Το καλύτερο όμως δεν έχει δρόμους και η πρόσβαση γίνεται μόνο με βάρκα.
2: Θύμησε με που είναι αυτό το νησί?
0: Στη Σκωτία.
2: Μα σκότησε, τώρα σκοτίστηκα.
1: Δεν θέλει. Να έχει ολόκληρο νησί, να έχει παραλίες, να βγαίνει έξω να πίνει τον καφέ και να τουρτουρίζει το κρύο.
2: Μα είναι πράγματα τώρα αυτά?
1: Από μένα είναι όχι.
2: Έλα τώρα, δηλαδή εντάξει, 400.000 τα έχω, αλλά εκεί πέρα δεν πάω.
1: Εντάξει.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
10: Παλμός 96,5.

96,5 μόνο επιτυχίες. Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας και ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας. Και πάμε εμείς να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ακρίβεια ενός ορολογιού. Επιστήμονες στη Βιέννη και στο Πεκίνο δημιούργησαν ανεξάρτητα τα πρώτα λειτουργικά πυρηνικά ρολόγια. Σε αντίθεση με τα σημερινά ατομικά ρολόγια, αυτά μετρούν το χρόνο παρακολουθώντας τι συμβαίνει μέσα στον πυρήνα ενός ατόμου. Είναι ακόμη σε πειραματικό στάδιο, όμως στο μέλλον θα μπορούσαν να προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και να βοηθήσουν σε εφαρμογές όπως η πλοήγηση και οι τηλεπικοινωνίες. Με άλλα λόγια, ακόμη και ο χρόνος απέκτησε νέα γενιά. Στο μεταξύ όμως, τώρα εγώ θα πρέπει να σας πω κάτι. Αν πάτε προς Γευγελή, περάστε μια βόλτα από το νέο κατάστημα DEM στο Mega Shopping Park. Θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και για το σπίτι πάρα πολλά είδη σε πολύ καλές τιμές. Εγώ πάντως το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια σε αυτή την εκπομπή, έφυγα μέσα σακούλες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Παλμός 96,5, όλη επιτυχίες, Εύα Κοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 και πάμε αμέσως να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, Αγίου Δημητρίου Τσιμισκή και Δωδεκανήσου, ενώ η κυκλοφορία είναι πολύ πιο άνετη στον περιφερειακό, στην Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης. Σαν σήμερα, οι YouTube γράφουν ιστορία με ένα τραγούδι. Και απόψε ένα λεωφορείο γίνεται θεατρική σκηνή. Όλα αυτά θα τα μάθουμε και θα σας τα πω σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως, δεν γίνεται να παραλείψω και να μην σας αναφέρω πως αν μείνετε από μπαταρία, γκουγκλάρετε LK μπαταρίες ή με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740 έχετε άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν περνεί μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος Μπαταρίες LK. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σου υπενθυμίσω πως σε λίγο θα τρέξει ένας διαγωνισμός από Aroma Therapy στο Viber, όπου θα πρέπει εκεί να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας. Θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο, αλλά μείνετε συντονισμένοι.

0: δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Fly Motion 6,5 Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου 1988, οι YouTube γράφουν τη δική τους ιστορία. Το Desire γίνεται το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος που φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το άλμπουμ Rattle and Hum και ξεχώρισε αμέσως για το πιο έντονο ροκ ήχο του. Μάλιστα την επόμενη χρονιά χάρισε στους YouTube και το πρώτο τους Grammy. Μια σημαντική στιγμή για ένα συγκρότημα που εκείνη την εποχή βρισκόταν ήδη στην κορυφή. Στο μεταξύ, θα πρέπει κάπου εδώ να σου πω πως το Aroma Therapy χαρίζει κάθε μέρα διπλό άρωμα σε έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια. Θα τα βρείτε στην Διαγόρα, το κατάστημα Διαγόρα μέχρι Γορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Τώρα δηλώνετε και έχετε περιθώριο να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τις 2 στο Viber στο 6931-965-965. Και θα πρέπει να μου απαντήσετε σε μία ερώτηση την οποία θα σας τη θέσω μόλις τώρα. Λοιπόν, πόσες κιλότητες έχει η ανθρώπινη καρδιά? Οι απαντήσεις είναι 2, 3 ή 4. Διαλέγετε και πρέπει να μου στείλετε τη σωστή απάντηση στο Viber. Ξαναεπαναλαμβάνω την ερώτηση. Πόσες κιλότητες έχει η ανθρώπινη καρδιά? 2, 3 ή 4. Αναμένω λοιπόν τις απαντήσεις σας και θα βγάλουμε σε λίγο τον νικητή. Έχετε περιθώριο μέχρι και τις 2.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Motion 6,5. Όλη επιτυχία σε Βεδρικοπούλου στο μικρόφωνο και εσείς έχετε πολύ λίγο ακόμα. Δεν έχει μείνει πάρα πολύ χρόνο για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο άρωμα από το Aroma Therapy. Δηλώνετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965. Λοιπόν, αν ψάχνετε τώρα κάτι διαφορετικό για απόψε, στο Θέατρο Αυλαία παρουσιάζεται το The Bus, μια παράσταση που χρησιμοποιεί το λεωφορείο ως αφετηρία για να μιλήσει για τη συνύπαρξη, τις σχέσεις και την καθημερινότητα μέσα στην πόλη. Είναι από εκείνες τις παραστάσεις που δεν βασίζονται μόνο στην κλασική θεατρική αφήγηση, αλλά χρησιμοποιούν διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Απόψε λοιπόν στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο Αυλαία.
1: Παλμός 96,5.

0: Καλμό 96,5. Όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και σίγουρα θα πρέπει να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Energy δίνει νέα ενέργεια στην Καλαμαριά με ένα νέο ανανεωμένο Energy Store στην οδό Πόντου 72 και στις 8 Οκτωβρίου είστε όλοι καλεσμένοι στα εικένια του Energy Store στην Καλαμαριά, που δεν είναι μόνο για να δούμε το νέο χώρο, αλλά για να κερδίσουμε πάρα πολλά δώρα. Διότι όποιος έρθει μπορεί να κερδίσει από τις 8 Δεκάτου μέχρι τις 8 Εντεκάτου το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο ή και να πάρει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει εκείνη τη στιγμή για να κερδίσει ένα από τα 3 ηλεκτρικά πατίνια. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν 8 Οκτωβρίου στην Καλαμαριά, Πόντο 72 και ώρα 6 με 9. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά Παρασκευή 11 με 2 με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ μένετε συντονισμένοι, γιατί συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου, όπου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 5. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με Παλμό.
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
0: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από Παλιμό 96,5. Χρήση Απλιάκου στα μικρόφωνα. Μαζί σου εδώ σταθερά για το αγαπημένο σου τρίωρο 2 με 5. Είναι 5η, είναι 8 το Οκτώβρη. Κάπως έτσι έχει βγει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Να σου πω την αλήθεια, ούτε που την κατάλαβα. Ο καιρός είναι εξαιρετικός και θέλω να μείνεις εδώ γιατί έχουμε κέφι, έχουμε διάθεση. Έχω σούπερ διαγωνισμό. Θα σχολιάσουμε tips για καλύτερη ζωή και φυσικά θα συζητήσουμε την κόντρα του αιώνα Άννα Βύση Νίκος Καρβέλας που πραγματικά έχει συγκλονίσει το πανελίδι. Πριν από όλα αυτά θα δούμε τι γίνεται σε λίγο στους δρόμους της πόλης. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

αυτό το κάτι που θέλω που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω. Σου τραγουδάει και τη Γαρμπή εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και 2 και 19 δείχνει το ρολόι. Είναι 5η 8 του Οκτώβρη και στα νέα του καιρού έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να φαίνεται χαμηλή θερμοκρασία, αλλά δεν είναι. Να ξέρεις ότι έχει αφόρητη ζέστη έξω και οριακά αντέχεις και με το κοντομάνικο. Μέχρι και 24 θα φτάσει και βλέπω ότι ο καιρός είναι πεντακάθαρος. Τώρα, αν κινήσεις στους δρόμους της πόλης, θέλω την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου, κάτω στην Ερμού, λίγο πιο κάτω στην Τζιμισκή και ακόμα λίγο πιο κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, στην Αιγαίων πάντων βλέπω μόνο καθυστερήσεις και λίγο στα Φανάρια του Βαρδάρη. Και στα ανατολικά, αν κινείσαι προς τα εκεί, να ξέρεις ότι έχει μικρά ζητήματα αυτή την ώρα η Ιδελφών και βλέπω καθυστερήσεις στην Μαρτίου, στην Μπότσαρη, λίγο στη Βασίλισσα Σόλγας και στην Καραμανλή, τα γνωστά εκεί στα Φανάρια τους. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολόι σου δεν ανεβαίνει και το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Η θέση σύστημα αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή, για να κάνω και σήμερα τη ζωή σου λίγο καλύτερη. Πάμε όμως τώρα για αγαπημένο, μοναδικό και αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη και Ώρες Μικρές εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θες σιτά, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στην παρέα σου εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Είναι η ώρα τώρα για να σου πω tips για καλύτερη ζωή και για σήμερα κάνε μία φορά την εβδομάδα κάτι που δεν έχει κανένα απολύτως όφελος. Όχι γυμναστική επειδή πρέπει, ούτε διάβασμα επειδή θα σου κάνει καλό, όπως λένε τέλος πάντων. Κάτι απλώς επειδή σου αρέσει. Θα είναι μουσική, θα είναι βόλτα, θα είναι gaming, θα είναι ζωγραφική, θα είναι παλιές ταινίες, θα είναι οτιδήποτε σε ευχαριστεί και όσο χρόνο πραγματικά χρειάζεσαι. Μπορεί να χρειάζεται από 5, 10, 15 λεπτά μέχρι και 3 ώρες. Μην το λυπηθείς, να το εκμεταλλευτείς. Να σου πω τώρα ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα βρεις ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω διαγωνισμό, σούπερ διαγωνισμό και δώρο έκπληξη. Πάμε όμως τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο και μη φύγεις τώρα, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

Ηλίας Βρετός και μάτια μου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και σου κάνω παρέα ραδιοφωνικά μέχρι για τις 5. Και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Σήμερα σου δίνω δώρο δύο υπέροχα αρώματα, ένα ανδρικό και ένα γυναικείο, από αρωμαθέραπη φυσικά. Και για να τα κερδίσεις, θέλω να μου στείλεις πολύ απλά το όνομα τυπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 με τη λέξη άρωμα φυσικά, έτσι. Για να μπει στην κλήρωση και να τα κερδίσει. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Τα αρώματα είναι φανταστικά, μυρίζουν τέλεια. Τα έχω ήδη δοκιμάσει και θέλω να σου πω ότι είναι εξαιρετικά. Φυσικά το αρωμαθέραπη το βρίσκεις Διαγόρα 45 και στα Τζάμπο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και έχουν πολύ ωραίες επιλογές. Μείνε τώρα εδώ γιατί έρχεται Νίκος Βέρτης στα μετανιώσεις και σε λίγο θα συζητήσουμε την κόντρα του αιώνα, την οποία πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ. Καρβέλας και Βύση έχει καταλήξει σε θρίλερ αυτή η κόντρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παλμό 96,5 όλα επιτυχίε. Χρήσα Πλιάκου στον αέρα τη πόλη και σου κάνω παρέα ραδιοφωνικά εδώ σταθερά μέχρι και τι 5. Και φυσικά τώρα σε πάω στα μουσικά νέα τη ημέρα, τα οποία δεν ακριβώ μόνο μουσικά έχουν καταντήσει να είναι thriller αυτό ο χωρισμό. Μιλάμε τώρα για τον Νίκο Καρβέλα και την Αναβίση, ο οποίο Νίκο Καρβέλα, από ό,τι αναφέρθηκαν σήμερα πληροφορίε, έχει προχωρήσει σε περιοριστικά μέτρα στην τραγουδίστρια. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Τη έχει απαγορεύσει να τραγουδάει τραγούδια δικά του, δηλαδή αυτά που έχει γράψει αυτό και αυτά που έχει ερμηνεύσει αυτός. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η κόντρα. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να το πιστέψουμε και πάρα πολύ. Κάποιοι λένε ότι την τελευταία φορά που βρέθηκαν αυτοί δύο σε κόντρα, βγάλανε τον καλύτερο δίσκο. Τώρα όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα σαν να έχουν πάρει λίγο μια άλλη τροπή και σαν να βγαίνει λίγο ένα μίσος. Κάπως το κρατούσαν χρόνια μέσα τους. Ποιος ξέρει. Βέβαια, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Νίκος Καρβέλας θα βγάλει καινούργια ανακοίνωση και λέει ότι δεν έχει, ο δικηγόρος δηλαδή του Νίκου Καρβέλα, λέει ότι δεν έχει προχώρηση σε περιοριστικά μέτρα. Τώρα, η αλήθεια πάντα βρίσκεται κάπου στη μέση. Κρατήστε αυτό. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού στην δεύτερη μας ώρα. Σε αφήνω όμως με Χρήστο Μάστορα και Ζαφ. Πες εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
3: Η που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

0: Ρυθμός 96,5.
1: 3 και 6 η ώρα εδώ στο Πάλμα 96,5. Για χαρά και καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα και σε εσένα φυσικά που συντονίστηκες μόλις τώρα. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, η ραδιοφωνική σου παρέα μέχρι και τις 5, η δεύτερη μας ώρα. Και θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και θα σχολιάσουμε όμως και ένα τηλεοπτικό ζευγάρι το οποίο χωρίζει από το κανάλι που βρισκόταν σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Χαμένων Ονείρων εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

της αρχής. Δέσποινα Βανδύ και γιατρικό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, Χρύσα Πλιάκου στον αέρα. Μαζί σου μέχρι και τις 5. 3 και 14 δείχνει το ρολό, είναι κατά μεσήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα να σου πω ότι αν κινείσαι στους δρόμους, είναι σχετικά καλή εικόνα στην περιφερειακή. Δεν βλέπω ιδιαίτερα ζητήματα. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω πολύ την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Τζιμισκή και στην Αγνατία βλέπω καθυστερήσεις, αλλά και στην Ιασονίδου. Στα δυτικά η εικόνα είναι εξαιρετική, εκτός από την Αγίων Πάντων που έχει τα γνωστά ζητήματα και η Παναγία Φανερωμένη επάνω στο ύψος της Νεάπολης. Αν είσαι στα ανατολικά, θα ήθελα την υπομονή σου σε Μαρτίου Μπότσαρη, στην Καραμανλή και λίγο στην Παπαναστασίου εκεί στα φανάρια τους. Τώρα, εγώ θέλω να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τη δοκιμάσεις, γιατί στο coffeegoldie.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλη τη σειρά. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε ποια είναι αυτή η εκπομπή που είπε το τελευταίο της αντίο στον τηλεοπτικό σταθμό που συνεργαζόταν 30 ολόκληρα χρόνια. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96.

μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε για το τέλος εποχής για τους Ράδιο Αρβίλα. Η ομάδα ανακοίνωσε πως δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Αντένα μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, η απόφαση πάρθηκε αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Παρά την αποχώρηση, ευχαρίστησε θερμά τον Αντένα αλλά και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια, ευχόμενοι τα καλύτερα για το μέλλον. Τώρα, αυτό το αποχωρούμε για λόγους αρχής, η αλήθεια είναι πως έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να καταλάβει στην πραγματικότητα τι ακριβώς συνέβη. Ίσως όμως στην τελική και να μην χρειάζεται να μάθουμε και να θυμάσαι πως κάθε τέλος μία νέα και καινούργια αρχή. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε περίπου 5 λεπτάκια από τώρα θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι εγώ θα ρίξω το σήμα, θα ακούσεις ότι οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν και θα μπορείς να πάρεις τηλέφωνο εκείνη την ώρα να δηλώσεις συμμετοχή για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε στον Παλμό 96,5 γιατί σε περίπου 5 λεπτά θα το ακούσεις. Πάμε όμως τώρα για Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: έχουμε τις πιο κουλές συλλογές που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χιλιάδες πλαστικά παπάκια μπάνιου σε κάθε χρώμα, σε κάθε μέγεθος και σχέδιο που μπορείς να φανταστείς.
1: Έλα, Στέλιο, παραδέξου, το έχεις.
0: Έχεις παπάκια.
2: Έχω πραγματικό παπάκι, αν συνεχίσετε.
1: Θα το βάλεις μπρος και θα
2: συνεχίσεις. Ναι, ναι, θα φύγω.
0: Κάποιοι συλλέγουν σακουλάκια εμετού από αεροπλάνα, κρατώντας μάλιστα δείγματα από διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.
1: Δείγματα από διαφορετικές εταιρείες, γιατί νόμιζα θα κρατούσαν και δείγματα εμετού.
3: Όπω ρε, Κωστή, θα ξεράσουμε, έλεγα.
1: Καλά, δεν θα είσαι κι ο μόνος.
4: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίτσα.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίε και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα τη πόλη. Εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τι 5. Και ανοίγω τώρα το μικρόφωνο για να σου πω ότι οι γραμμέ έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με τρει ολοκένουργε ευκαιρίε για να φτιάξει βαλίτσα φυσικά και να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Για αυτό τι κάνει, μένει συντονισμένο από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Σε όλε τι εκπομπέ θα ακούσει από ένα σήμα και εκείνη θα είναι η στιγμή που θα μπορεί να καλέσει για να συμμετέχει. Στο σημερινό δίλημα τη ημέρα σε ρωτάει το εξή. Να ξέρεις τι λένε για σένα όταν φεύγεις από ένα δωμάτιο ή να μην το μαθαίνεις ποτέ. Ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή. Άρα και τώρα τι να λένε για μένα όταν φεύγω πίσω από την πλάτη μας. Τώρα μπορείς να το μάθεις. Κάθε φορά που βγαίνεις από ένα δωμάτιο θα ξέρεις ακριβώς τι υπόθηκε για σένα. Αλλά υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Δεν θα μπορείς να ξεκουμπήσεις τίποτα. Εσύ θα ήθελες να προτιμάς να ζεις με άγχος ή με το να τα ξέρεις τι λένε οι υπόλοιποι πίσω από την πλάτη σου για σένα. Θέλω να μου στείλεις απαντήσεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και να μας κάνεις follow και στα social media του σταθμού. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε μια έρευνα. Ποια είναι η χώρα που έχει το περισσότερο άγχος και να ξέρεις η απάντηση θα σε εκπλήξει. Πάμε όμως τώρα για Ήβη Αδάμου και είπες εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Γιώργο Σαμπάνη και τι θέλω εγώ με σένα. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα οι επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5 μαζί σου. Και τώρα θα σε πάω στην έρευνα της ημέρας, η οποία λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση παγκοσμίως στα εκτιμόμενα περιστατικά αγχωδών διαταραχών σύμφωνα με στοιχεία του 2023. Η χώρα μας καταγράφει 9.635 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πορτογαλία με πάνω από 13.000, ενώ ακολουθούν Μάλτα, Βραζιλία και μάλιστα η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία στην κατάταξη. Πραγματικά το σκορ, το ρεκόρ, τα νούμερα είναι ακραία. Είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει με το άγχος εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα βασικά, η υπενθύμησή μας κάπως να μην αγχώνομαστε τόσο πολύ, όσο μπορούμε λιγότερο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4. Εμείς δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα και τώρα σε αφήνω με Έλλη Κοκκίνου και μάτια κλειστά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
9: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
10: Παλμός 96,5.
9: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες, 4 και 7 δείχνει το ρολόι εδώ στον Παλμό. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, φυσικά είναι Πέμπτη, μεσημεράκι Πέμπτης, εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει έναν υπέροχο, αξιολάτρευτο καιρό έξω που μόνο που τον βλέπω μου φτιάχνει τη διάθεση. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Φυσικά θα μιλήσουμε για κάτι. Π.χ. όταν μιλάς πάνω από το κινητό σου και σου πετάει διαφήμιση, ξέρεις γιατί συμβαίνει, θα μάθεις πολύ λίγο. Τώρα. Για εσένα που μόλις συντονίστηκες, ήρθες πάνω στην ώρα γιατί τώρα δίνουμε ραντεβού για τις 8 Οκτωβρίου στο νέο Energy Store στην Καλαμαριά. Πόντου 72 η διεύθυνση, εγγένεια η αφορμή και τα δώρα, ένας πολύ καλός λόγος για να είσαι εκεί. Την ίδια μέρα θα γίνει επιτόπου κλήρωση για 3 ηλεκτρικά πατίνια και άκουσε τώρα τι άλλο παίζει. Ένας τυχερός θα κερδίσει το ρεύμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Από τις 8 Οκτωβρίου μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου συμμετέχει στο διαγωνισμό το ρεύμα της χρονιάς αποκλειστικά στο νέο κατάστημα και κάνοντας την αίτησή σου εκεί, παίρνεις δώρο μια Smart LED ταινία. Ανανεωμένο κατάστημα της Energy Καλαμαριά λοιπόν, και το γιορτάζουμε στις 8 Οκτωβρίου. Energy Καλαμαριά, Πόντο 72 και ώρα 6 με 9. Δίνουμε ραντεβού, δηλαδή σήμερα είναι 8 Οκτώβριο. Για το διαγωνισμό ρεύμα της χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Πόν και Καντάδα, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επί

Τάσα Θεοδωρίδου και καλώς ήρθες αγάπη. Με ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τα παλιά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, να σου πω ότι στην περιφερειακή έχουμε καθυστερήσεις μετά τον Άγιο Παύλο με κατεύθυνση δυτικά αυτή την ώρα. Αν είσαι στο κέντρο, την υπομονή σου θέλω πάνω στην Αγίου Δημητρίου. Μετά σε Ιασονίδου στην Εθνική Σαμίνη, στην Αγνατία βλέπω ζητήματα και κάτω στη Λεωφόρο Νίκης. Τώρα, αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, βλέπω μικρές καθυστερήσεις. Σε Αγίων Πάντων, σε Παναγία Φανερωμένη, που δεν έχει αλλάξει εκεί η εικόνα, και στη Μίκη Θεοδωράκη, εκεί στο ύψος της Νεάπολης, και στα ανατολικά ζητήματα έχει τώρα η Μαρτίου και λίγο η Καραμανλή στα φανάρια τους. Τώρα να σου πω ότι αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, με σιγουριά και με ασφάλεια, επιλέγεις μόνο Rapid Courier, γιατί έχει εξπρές παράδοση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα και φυσικά αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, επιλέγεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το ανπόπιλαρο πίνον της ημέρας, το οποίο και σήμερα πρόκειται να σε βάλει στις σκέψεις. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να απολαύσουμε Bad Bunny εδώ στον Παλμό 96,5. Όλοι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης, εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στο σημερινό unpopular opinion της ημέρας σου λέει το εξής. Το είμαι καθοδόν ενώ είσαι ακόμα σπίτι, νομίζω ότι είναι κοινωνικά αποδεκτό ψέμα. Γιατί όλοι έχουμε στείλει αυτό το μήνυμα, ενώ ακόμα ψάχνουμε να βάλουμε τις κάλτσες ή τα παπούτσια. Το 5 λεπτάκια και έρχομαι μπορεί να σημαίνει από 5 μέχρι και 25 λεπτά, ανάλογα με το πόσο αισιόδοξο είσαι. Και το καλύτερο, αυτός που περιμένει συνήθως το ξέρει, απλά περιμένει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία και απλά περιμένει γιατί έχει συνηθίσει. Και αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε γιατί το κινητό σου τελικά σε ακούει, πώς γίνεται αυτό και πώς γίνεται να πετάει και διαφημίσεις. Με αυτά που ακούει. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός. 96,5 μόνο.
6: Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα, σταθερά εδώ μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι για τις 5. Και τώρα σε πάω σε μια πολύ ωραία έρευνα. Έχεις μιλήσει ποτέ για κάτι και λίγα λεπτά μετά σου εμφανίστηκε μια διαφήμιση μόνο γι' αυτό ξεκάθαρα? Και όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κινητό σου σε ακούει. Οι πλατφόρμες συλλέγουν ψηφιακά ίχνη όπως αναζητήσεις, likes, click, ακόμα και πόσο χρόνο μένεις σε μια ανάρτηση. Οι αλγόριθμοι τα συνδυάζουν και δημιουργούν ένα πολύ λεπτομερές προφίλ για το τι πιθανότατα σε ενδιαφέρει. Σημαίνει ότι το κινητό σου λίγο ψιλοπαρακολουθεί τι παρακολουθείς εσύ, οπότε φτιάχνει μια εικόνα ακριβώς για αυτό που σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι και τίποτα άλλο. Δεν σε ακούει το κινητό, να ξέρεις. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Τώρα όμως έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και στραγουδάει τίποτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ελικοκίνου και τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τώρα έτσι με μια πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε πολλά ζητήματα αυτή την ώρα στην περιφερειακή και στα διορεύματα. Λίγο πιο έντονα με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου στην Εγνατία, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Τζιμισκή, λίγο πάνω στην Αγίου Δημητρίου, στην Ερμού και στα Φαναρία του Βαρδάρη. Στα δυτικά η εικόνα είναι εξαιρετική, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Αν είσαι τώρα στα ανατολικά, έχει πολλές καθυστερήσεις η Μαρτίου και η Μπότσαρη, έχει Καραμανλή στα φανάρια της και λίγο και η Βασίλισσα Σόλγας στην αρχή της. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά μέχρι και τις 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο 2 με 5 εδώ στον Παλμό 96,5. Σε αφήνω τώρα εγώ. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Να ευχηθώ να περάσεις υπέροχα και θέλω μόνο να χαμογελάς, τίποτα άλλο. Θέλω να μείνεις βέβαια συντονισμένος γιατί αύριο το πρωινό μας έρχεται εδώ πέρα με τον Κωστή, τον Στέλιο και τη Βίβιαν και σε περιμένει για να σου φτιάξει για άλλη μια φορά τη μέρα. Εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς και μέχρι τότε ξέρεις, έτσι, σε φιλογλυκά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Ε, παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γεννητών 61, Θεσσαλονίκη.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600.
11: και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.
12: Παμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Βγήκε παγκόσμια κατάταξη για τις αγχώδεις διαταραχές. Στην κορυφή βρίσκεται η Πορτογαλία με περίπου 13.291 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Δεύτερη έρχεται η Μάλτα. Τρίτη η Βραζιλία και ακολουθούν Ιράν, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Και πάμε Ελλάδα! Είμαστε στη 16η θέση παγκοσμίως με περίπου 9.635 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή περίπου 9,6%. Και μάλιστα βρισκόμαστε ψηλότερα από Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία.
2: Πάντως έτσι όπως θα είπες, ρε φίλε, λίγο αγχώθηκα παραπάνω εγώ.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι άλλο. Και θα ανέβουμε κι άλλο στην κατάταξη.
3: Okay. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ήττα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το

0: πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Αλμός 96,5.

0: Σύμφωνα με έρευνες εφαρμογής γνωριμιών, το 65% των millennials δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει τηλέφωνα με κάποιον που γνώρισε σε κηδεία.
1: Μην είστε τέτοιοι, ρε millennials. Μην είστε τέτοιοι, ρε.
0: Πας να πεις τα συλληπιτήρια και μπορείς να φύγεις και με τηλεφωνάκι και με μια καινούργια γνωριμία.
1: Στέλιο, εσύ στην κηδεία την πέφτεις.
2: Όχι, ρε, γιατί παρατραβηγμένο στην κηδεία θα εντοπίσω στόχο.
1: Ναι.
2: Στα 40 θα κάνει την πρώτη γνωριμία.
1: Ναι.
2: Στο χρόνο θα πας πλέον στο μνημόσυνο ως ζευγάρι.
1: Να είστε γεροί να το θυμόμαστε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: 96,5.
1: Νέα έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθιών στον ύπνο. Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό. Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
2: Αυτό, ρε παιδί μου, ναι, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
3: Κοντοσούβλι.
2: Έμα ναι τώρα.
1: Να τρωγόταν να πάει στο καλό.
2: Ναι, τρώγονται μερικά.
1: Καλημέρα μας, καλώς ορίσατε. Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα.
3: Όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
1: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
3: Σύμφωνα με έρευνες εφαρμογής γνωριμιών, το 65% των millennials δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει τηλέφωνα με κάποιον που γνώρισε σε κηδεία.
2: Μην είστε τέτοιοι, ρε millennials. Μην είστε τέτοιοι, ρε.
3: Πας να πεις τα συλληπιτήρια και μπορείς να φύγεις και με τηλεφωνάκι και με μια καινούργια γνωριμία.
2: Στέλιο, εσύ στην κηδεία την πέφτεις.
1: Όχι, ρε, γιατί παρατραβηγμένο στην κηδεία θα εντοπίσω στόχο.
2: Ναι.
1: Στα 40 θα κάνει την πρώτη γνωριμία.
2: Ναι.
1: Στο χρόνο θα πας πλέον στο μνημόσυνο ως ζευγάρι.
2: Να είστε γεροί να το θυμόσαστε.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: διαδρομικά. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηροί καρποί ψημένοι και αλατισμένοι ή ανάλατοι, από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηροί καρποί Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,5.

0: χαμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-769090.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-769090.
6: Hey, σε νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις

0: ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,6.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr.
5: Παλμός 96,5.

γράφει την Πάφο το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
5: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
4: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
5: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: στάδιο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Οκ, τι?
4: Οκ, θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
1: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
0: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
1: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
4: 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Τι κάνει.
1: Παλμός 96,5.
2: Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στεριάζεις, σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.